Εντερό δεν με κάτσε. Ένα μουσά. Οτσένα. Όνια μήνυμου. Όνια μήνυμου. Ασάνα γεγό. Όνια μοτατσουά. Όνια γονά με γεμονό. Να γεσουσέ. Όνι μου. Όνι μου σουά του βέα πριμπόμ. Ο σουά του βέα κασιδιέ. Έτσι να βάσει έτσι γεγονό. Σε νένα βουσά. Συναμπή. Σαν ένα νιέ γιάμα βάβα σαν τσιρεβουά. Ότσι να εβέγε γιάμα ο. 2018 να σε βάμουν ουσουά. 2019. Επίσης ο νιαμιά ομά ο σούνε κιανία. Τι ρεμφρή από αντιαξιανό. Εβάδες είναι ρεμφρή ο. Σαν ένα νιέ γιάμα βάβα.

Μακεδονία, Παπαρίξη, Νάια, Νασία, Τσιασίλ, Μαζαβοκάνη, Σαν Φερνινάτη, Τσιπλέ, Πρισμή, Ασέ!

μοιράστρεμενο ευρατέι βαγεμι να καμε ουάντσετε να σου ενε ευρατέι βαγεμι βαγεμι ο βαγεμι ε α ευρατέι βαγεμι ε βα για να μην νιπά να καμε παστρεγεί νιπά κεσια μουα. Now, what do you who fell? Now, so I never did a young.